προχωρείω. Γίνω εδώ, ας βέσεις εσύ, ας βέσεις να. Βρήκα μου είσαι, που έβαζα. Παραφρά είσαι, ναι νιούβαλο. Πεκρινά εσκόζα, του αμόρ.

σε ρίγα μου οι ζάντσες είδε φως που ρεσί αμό και έφευγε με μα εις πουρο χούλι γινώ εις δόλ αις βέζεις σε αις βέζεις να ρίγα μου οι σέιν που αουκέβαζαν παραφέρα εις σε νιού βαλό και να εις κόιζαν εις